0: Βιορίν κι τσάχτσου αμαούτας Η μαϊνα σου μαρκούς ίσκας Σα κοχκάν που τσαίζουν να μάσεις Σου μαργιά τσαίνιν κι τσάχτω για ρίσπα Ουλιά κι πούν τσαί τσαί αμορκάνκου Τσαί μιλιά η κάρα σχαλ παχνίν τσαίτα Και τσορκάν τσαχτά τα ίντι βουάσιν Χωρί καντζά τα σορκάνκου Τσαίλια κι νίντσα Escapa chahuatas puti ninja. Fecharicha hamautas kuti muicha. Churisniku. Churisniku.
1: Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB.
2: Diecisiete horas, veintidós minutos.